0: Το Παναγίο και αγαθό και ζωπαιός πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος.
2: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος.
1: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, δια παντός η ένεσις αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου, και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε, και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού, και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος εν ήρος ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκέστην ειστέρημα της φοβουμένης αυτού.

αντικαταπέμψει μη την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα με τα Παρισία.

0: ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άπτον ημών τον επιούσιο, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πολιού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα,

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου.

Ρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο, βλέπετε τα εντάφια σφάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γέρο.

και απερινόη και ως ουσία, ο της μονογενούς και εν υποστάτους σοφίας πατήρ, ο του ζωοποιού σου και παντοδυνάμου πνεύματος προβολεύς, ο διασπλάχνα ελέους και άφατον αγαθότητα μη παρηγόντων ανθρώπων φύση, το σκότι της αμαρτίας συνεχωμένη, αλλά τα θεία φώτα των ιερών σου διδαγμάτων, δια νόμου και προφητών αναλάμψα σημείν, ύστερον δε ημίν αυτών των αληθινών και άδικων της δικαιοσύνης ήλιων, των μονογενείς σου Υιών, ευδοκίσας διασαρκώς ανατήλε και προς την λάμψη του σου φωτισμού οδηγήσε, γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δέησεως ημών και δόρισε ημίν εν αγρύπνο και νυφούς η ψυχή πάσαν την του παρόντος νύχτα ημάς διελθήν εκδεχομένους της ημέρας του Χριστού σου και Θεού ημών του Κριτού των απάντων την παρουσία ή να μη αναπεπτοκώντες και υπνώσαντες αλλά γρηγορούν

Σοφθαλμού στη Διανία Σιμών, του μη προσκύστε την κοσμική ματαιότητα.

συνέχοντα πάντα επί σταυρούαν οι ψώθοι και θρύνει πάσα οι χτίσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμβολό το φόβο συνεκλονήτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όχθησαν και σώματα γέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι ουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνει ακράζουση, τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ Χριστός αφιπλώνει.